ουρακνώτη σου οβός. Ότι ο τακόν του σου εκείνε κάλκε καμάν. Ωρα τα τα μη κυκυρ τα τα μη του του ουγαλνώτα τα μου αν τα μου κοτώ πατσάχιγα μου.